0: Τις χουνιλέσλα έσλι, κάνα τσιν, κάουα τσιν, σαχ αλου, σαχ του ίσ, λίτιο κέρσι στα κόνσα, λιχουνχούν τσι τσούτρελι, εσκουέλα δε κάμπο, σα λιχουνχούν τσι κοοπερατίβα, παρφιτιό τσι κουλάκλι, προγέκτο κουακλίκ, χολομπιμ ίσ, πάνσο κοδεύει, τσι κινιστέν, τεναμίτ Καναδά, χουαχουίροτ εν πέδε κοβέρα, νίκακ έλεβοκ παλ.
1: Ρενάκ τε σακόν κουτσίκ, σα λισκά τασάλ, λιτσολόγ. Παρκύτιο κότσι ατινάκ τσιρίς λαχκαμολβέ, ούτ λίστ σακονίκ σα έπλη χουν χουν τσι κοπερατή.